και ζούμε μωρανά. Ούτε ήσελ αβίδια. Αν έτσερες με ζετσίς, ζευτσάς λαβιματσίς. Και ζούμε